0: Πώς δεν μπορείς να πολιτεί.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. We're gonna rock.